0: All right, first of all, learn how to sleep.
1: Yeah.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ρισότα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
2: Καλύτερο ράδιο της πόλης.

0: Gentlemen in the mix.
1: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.
2: Παίζουν εδώ.
1: Μπες και άκου.
3: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
4: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
3: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
4: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
3: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
4: και στο Εβάκη 698 717 2878.
3: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
4: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
5: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Άντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε, Radio Trikala.

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Γιολάντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε, Radio Tricolor.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ρισότα Βιολάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.

0: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
1: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: μουσική όλη μέρα. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Ευάκι 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος

14. Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακόμα ραδιο Τρίκαλα.

0: μουσική όλη μέρα. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Εβάκι 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
2: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίδη, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε, Radio Tricolor.

Gentlemen, in the mix.

0: Gentlemen in the mix.
1: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
2: Ο σταθμός που ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακόμα ραδιο Τρίκαλα.

0: όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρδιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρδιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight.

everything. Just have a good time here tonight.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

All right, number four, learn how to.

0: Radio Τρίκαλα.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Gentlemen in the mix.
1: Ακούτε Radio Tricala.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Η DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα.
5: Studio FM Radio στους 94,4.

0: Καλύτερο ράδιο της πόλης.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984-166-212
2: και στο Ευάκη 698-717-2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310 71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας ευθύνη μας.

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου τισερ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους.
5: Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

Shady.

0: Μουσική. Πολύ μουσική. Και όλα τα αστέρια παίζουν εδώ.
1: Παίζουν εδώ.
0: Μπες και άκου.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκι 698 717 2878.
2: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου πισέρ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: πάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431-071-400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

0: Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Ευάκη 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Ευάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Lidl, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Μιράντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2431 071 400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.

Όσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο. Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί.

0: Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση. Τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Soundcast streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Άντα, μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πόσους λόγους έχεις για να ακούσεις ραδιόφωνο? Εμείς τους έχουμε όλους. Ο σταθμός. Ο σταθμός. Πού ακούνε οι άλλοι σταθμοί?

Gentlemen in the mix.

Hola.

0: Gentlemen in the mix.
1: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
2: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
3: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
2: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
3: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
2: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
3: και στο Εβάκη 698 717 2878.
2: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
3: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
4: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ιρλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 6396 565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Πληκτρολόγησες. Συνδέθηκες. Το καλύτερο ράδιο της πόλης.

friend, ain't your friend, ain't your friend.

No.

0: μουσική όλη μέρα. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
1: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναιστίαση, τα καλύπτουμε όλα.
0: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
1: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
0: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
1: και στο Εβάκι 698 717 2878.
0: Οι DJ Στρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
1: DJ Στρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκι Παυλονάσιου.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
2: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου t-shirt. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Πάντα μοναδικά, φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας, ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Τη νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Tsiamanda Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Tsiamanda Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
4: Ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.

time here tonight.

0: ακούτε το μεγαλύτερο σταθμό στα Τρίκαλα. Studio FM Radio στους 94,4.
1: Καταρχήν, διάλεξε περίσταση.
2: Γάμος θα είναι, βάπτιση θα είναι, αραβώνας, συναισθίαση, τα καλύπτουμε όλα.
1: Μετά, διάλεξε ρυθμό.
2: Όλη η ελληνική και διεθνής δισκογραφία και η μεγαλύτερη συλλογή δημοτικής μουσικής θα παίξουν για σένα.
1: Και τέλος, πάρε τηλέφωνο στο Βασίλη 6984 166 212
2: και στο Εβάκι 698 717 2878.
1: Οι DJ Τρίκαλα θα ανεβάσουν το κέφι και στη δική σου εκδήλωση.
2: DJ Τρίκαλα, Τσόλας Βασίλης, Εβάκη Παυλονάσιου.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο στα Αμπελάκια, έναντι Λίτλ, Δημοφόντος 14.
3: Θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα είχες τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη δική σου επαγγελματική ιστοσελίδα ή ακόμα το δικό σου web radio στη τιμή που κοστίζει το αγαπημένο σου πισέρ. Καλώς ήρθες στη μαγεία του Magic Streams. Magic Streams. Southcast Streaming και web hosting σε τιμές που κάνουν το διαδίκτυο προσιτό σε όλους. Magic Streams. Αξιόπιστες υπηρεσίες με άμεση υποστήριξη και εγγύηση επιστροφής χρημάτων μέχρι και σε 30 ημέρες από την αγορά. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόκτησε απεριόριστους λογαριασμούς email, απεριόριστα subdomains, απεριόριστους λογαριασμούς FTP και πολλές ακόμα υπηρεσίες. Ενημερώσου και εσύ στο www.magicstreams.gr. Magic Streams. Καλώς ήρθες στο μέλλον.

0: Ατλάντα. Μοναδικά. Φτιαγμένα με αγάπη.
1: Βάλε φωτιά στο μαγαζί.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Ο καλλιτέχνης των επιτυχιών.
1: Τόση ομορφιά.
2: Κυκλοφορεί και διαδικτυακά με νέες και παλιές επιτυχίες.
1: Πανικός, πανικός, σεισμός.
2: Έρχεται να βάλει φωτιά στις νυχτερινές πίστες με τραγούδια που αγαπάμε.
1: Η νύχτα είναι η γυναίκα μου.
2: Σε κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, η διασκέδαση είναι εγγυημένη.
1: Είπα δεν θα δω, είπα δεν θα πιω.
2: Βαγγέλης Γκούρλιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6396-565.
3: Η ασφάλειά σας βρίσκεται καθημερινά σε κίνδυνο. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η Τσιαμάντα Security. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες εγγυώνται την ασφάλειά σας. Άμεση επέμβαση με ιδιόκτητα περιπολικά οχήματα. Άμεση τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας. Ιδιόκτητο 24ωρο κέντρο λήψεως σημάτων. Ανταγωνιστικές τιμές με ευκολίες πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 24310-71400. Τσιαμάντα Security. Η ασφάλειά σας, ευθύνη μας.
2: Καλύτερο ράδιο της πόλης.